0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πέτσεσε.
0: Το ΒΑΕ Κάτρα FM. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

0: Στο πρέμεν από τα hit μουσικά. Κάντρα FM.
1: Hi, this is David Guetta and here is my new one, Gone, Gone, Gone with Teddy Swims and Tones and I. We will fight.